σιγητής τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

What the fuck? What the fuck? Ασύλτη σε φαγκαμπότ βελάκ. What the fuck? What the fuck? What the fuck?